Νιμπούλα δεν ακτάλε. Α την αδελφή την κόνουν νιντό βεγγαράβι με ένα πρόγραμμα νιμπούλα. Κάτι και το πακτή που είναι μαϊό καλάντι, ένα πλένερ FM, δύο σέβα από ενδύ όνο και ο δαλάτι κύρο να έκαβει νικούα, να έκαβει νιλό του λευρών, να καλόκο, νιρονιγκά ήσαν αεάνι, να μόνα λίβι λίβο να www.planetaudio.org.nz και πάσα γράνε τα μάνι, πώς θα βαβίτη, να κουτνε ρόκι, να πει, πίταλα νόα, να πρόγραμμα νιμπούλα. Να βάλει λίβο, έκαβει νικούα, αν τρέπαμε το βιτανό τα κάνει, με έπαιξε άλλο τους αρτίκο να μπατ μπατάει, άτε

0: ροή Ισλάνδη, θα βίτε με βαλεύω να μάτε με τα και να βούβου, εντού να μάτε στα ακούνε λεύου τα λετικό, να μάτε τα καλή μου εν Ισλάνδη, ο αιάν ρουμέτικ φίβα, να μάτε καλή βούβου μπέκα, σέγα σου έτσι αρνη βούβου κολλία, να μάτε καλή που έσα λεύω καπούνε να λέγκα τα λέγκα από καούτο. Να βαλεύω, να καβνίκω αν τότε το βουλάνι, σύγει και βόβει και το τόσα, άμα η πιτάλνο ότι βγήκαν το ένα του ατάλνα προγράμμα που ήλνα που δουσά ότι ο Ιάο Μίσης Ματήλδα Αντώνιο μπούλευε να έχει Ματήλδα Νησά μου μπούλευε να βαλεύω ο κυλάνι είναι βουλουτάγα που να ξαρτικού πήγε και τα να γνωγώ με που κάνει σαν και έναν ράκι για ο σούρετη και μνή του κένει και πάμε να γνωγώ νησά με την κόμμα να πει σούρετη μονή με η βοσία τέλα την γάπη και με να νομνή κυλακά πατή και να βρει καωσά σώτα κάτι με μπαλέτε να μάτε ογκώνα νομμα το που βάλει. Ο Κρέμερ είναι το εύμα τεγά, μόνοι βάρα τα κοντά μας ο Σάδα που σωτήμα να νομού experience με μπαλέτα να μάτε ογκώ, να rheumatic fever.
1: Νάκα, να rheumatic fever, αντίος να δε τεγβούμε να βού. Εγώ με wakati να μάτε ογκώ μπλέτα να λουβέγκου τεγά νέμπα και την κατόλου, ακούνε με εγώ να μόσυνη τίλο τίλο.
0: Δίνα σαν, πώς είναι η ματήγα είναι όλα λαϊ σάρα, έρωνε η κούνε βέιρ σαν μόνοι δωρβού το κόγκου.
1: Κούνε βέιρ να γόνε με ένα τάμπα εμπάκι όνο και να την καλήμα και σαν κούνε βέιρ να μάτεα να μου είναι τσιλό τσιλό να κέπακα εντασίαν υλικού τύρβε να βουνιουάει με ραβέι γραβιόκα βουνιουάει ένα τέτε να μάτεα με λέει ρουμέτικ φίβα.
0: Σαν δίνα σαν. Και μπας αυτόν που βενό μου δωρβώ, ενώ όνογω συμπέρνει αν πάει την καβά την καλυμμένη, όχι, ε.
1: Ιω. Κούνε να βω ένα μανουμάνου δάκο, εγώ έχω βούνε να μου σημεί τσιλτσιλο, να κούνε νόν τσιλτσιλο να μάθει η μανουμάνου δάκο ένα μπεκτήρια, ε. Κο εγώ βούνε και εγώ κάει στην λίλο ρε, εγώ βούνε ουάε με λέει γκαράβι, ενώ λέει κούνε σάρα με ρουμιατικ φίβα.
0: Ουε, το καλό γάντα σάρα, ε, και μάμπαλε σε τίγο να γαλάλω μόνο εγώ με τα ρούβι.
1: Ιω.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε και ένα καρυτάκι, όμπο, όπο καμό κυλκάσα με την κουμάινη, όμπο να πέκαν κομμέλη, γκαράβι μάντα, με λόρα ή μάντα, τι κέβιν, τι κουμπέκ, βουάνο, μόνο μόνο εγώ. Ο
1: Ρέδο Βελουβέγγονι, βακάε, όδα του να βουβού κάνα ο κοεβέον η μουσί του να νόνε τίνο τίνο ο εω βακοτικό έτσι να εκορβούλη να νάσει να με εκορβούλη σαν καλή η κουνή άμα ένα ματέα έτσι κοβούα με λιγκαράβα που νιουάει
0: και να βγει τώρα ράγα
1: εσέ να τώρα να ντώνα σαν πόλο με ηγουσούνα
0: με ένα τίλο τίλο σαν πέγνω με ένα αμένο μπέκα σαν δίνω. Και είναι πολύ να νοντομώνει, πάουν και τσαρών δε του μου μέρα μου. Βιτάλια και κούλι βέιρ να κερβούβου, σημαμώσει να τύλο τύλο σε σέγξα. Να μην κάνει μέρα λόγαν βέιρ να σηκώρνει βούλ, μέρα λέει δαγμάει να σου
1: αμπέ. Ναι, ναι, ναι. Να καδάκι μέντα σε κούνι αν είσαι καλή λέει να μάτει, συμπέρνει τέτοι με λέει καλή.
0: Να κα. Αλλά το βαμβίμπι ο κέντα να πασιφίκα και έρνε το κένιγκε λέει ατέρω. Κούνι βάλε που σαρτι να βγει κέντα το νομάτι ογκό. Σαν το βάουν και την τίκο μέντα. Αν τα κακούν βάρακ με αδόβη και τα με ομάτι. Σε μπέρ με ομάτι σαν τόσο ένι. Τίκο να κέντα τα ρόβιν πέκα. Ο κλανιό και μνή που είναι καρεπτρελ του κάπου. Βολυμπούλο με ματωμάτων να μπω σαν τα κάια βίδα να κίσιν η μάτι ογκό να ρουμέτικ φίβα. Μα ήταν καλή. Δεν καρεπτρελ κατά με πέκα ερώνει τα ρόβι του Κίνα. Σε μεντά μου, μα είναι ίδια τα κουτού και να τύλω τύλω και να το μόνο.
1: Όχι να κάνω το βάζοντι μπιτάκα, ενδιά, για να μπατά μπατά. Αυτά ακόμα και κέντα να μένα μπατά μπατά. Από το ρίδι σε ρνά βέλου βέγκου τα νάμε. Ή σαν με αμπακή βίδα τον κοενίσιλαν, θα κάνω ο κοενίσακα η Μισλάνδη. Ε, να βέσου λου κατά κάτα, σε αν κάκω εσέ, να γιώ να μόνο η Μισλάνδη, ασά ρώτα να μπατά μπατά. Ιω κουέντο λιγγί το ράκμπι, βάλε που σε ρνά.
0: Yo no me ni se la tienda que era un banco, no era para que era esa mangosta, no tengo que andar ahí solo, no era para que
1: se le quita picante.
0: Y andan a un año y año, que andan a ser, andan a caer, era para tierra, ¿eh? Y andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año, que andan a un año

0: Δερονις γραβελόμενη βάλει. Βαδάβνα με τον καλυμμένο. Κατά κατά τη γονομπούλα, μα ήταν καλή η βίγκαρα που καταβρήν τα το βάβει να καταγγρώμεν η βουβάλη.
1: Ένα νόντα ή του βακινάν η μπούλο και έντανα έννοι άννα βουνού αντά μόδε κίνα με σάβα σάβα. Έμε κατά κατά την άκαβα μπιμπι βίρου να γόνι. Έμε μαρρού και να νόντρον πούλα, μπα το ήρθαν αέρα τη γβού με βίρου να μάτιν. Ε, και σαν τη γβού. Τη γβού να μου συνήθιλ τσουλέα, την καράβα βουνιουάι, Ρεμέτικ φίβα, σαν να βρει το δυνάει άλλο μανιβάλε. Ρώνει το δίκαιο αν τα
0: κέφτει. Γκάζει τα λίγα.
1: Νιώ. Βλέπετε ένα ρεμέτικ φίβα και βακάει σε έναν ή τα βαλίδα να μόνο σε γκέιτη καβούκινα. Ρώνει με λέει το να μάθει μπιμπι σάρα. Ρλέει σε έλε με βίσα ο νονροβά ο μνιάτ και σένα. Ρώνει λέει μάθει κόσα. Την τσινιγάνι μάτια να το μάτια γόνο ρομέντικ πίβα. Ένα τσινιγάνι ολί διβάβε να ένα τσινιγάνι να μάτια.
0: Μα λέω και να κέντε, ο κέντα του με τα σα σύβητα του κάνω βάσαμα βουλκαλίμα να εμπάκει. Του κάνω εμπάκει, λέω με νιμπάει να εμπάκει τόλου και να βάσαμα βουλκαλίμα. Και μόνος είναι τίλο τίλο. Σαν λάγο σαργάνι με λέει
1: μνήκε. Με ουαλία εσέ. Να χαβά και με τα λέει λούρα εσέρ να βάβουν οι ουαϊ.
0: Να κα. Να βάλε το λόμα να μάτα που βάλε το δόκο. Να σαργάια με λούρα η κέδε. Και σου ότι κουβέρω να μάτα αγκαλί. Δεν μπορεί να κονο στρέπ το κόκκος κόκκο θα πούτε το γαϊά. Εσάν να σόλει σαργάια να είναι την πάρισα θα πούτε το μεγκορούγικο. Και μην καρούα να να μην τη γλώγω αμβιο και να τον πασίφικα εν Ιωάννου απατ και ερτώ να κάντα τον τόου και εν Ιωάννου η κέντα σαν να μαρώ το κάντα όλο με νιβάλι και σαν τίγω εν έστω να μπάτα μπατά όλο με νιβάλι σαν να του μπέκανε τα πανέα δάνα insulate τα κοιτούρα να το βάλει αν το βεις ταρταρένει και ερτώ να τα μπαβαβάγανε πασίφικα να μην σου πεις βάλε ένα facebook κάκι να τύπουν οι κόκρι ερτώ να τα μπαβάγανε να το κένιγγε λέει και σαν τι κουβέρι να μας ήταν καλή πρόγραμμα εσόμενο που και έγινε με βά κατά κατά τα κοινόν τα λόμα να βάλε insulation, ε τα κάκουν είναι τα με πόσο τα τουγάια είναι να μας ήταν καλή βάλε μπατ μπατά βάλε γύρω εν βιρτώ ορτώ να γκέι σε λεβί και τα να κοντερά κρυτώ σας βγάρω τα κοντού με που και έγινε με μαϊ μπιου εσό να μας ήταν καλή κακά τα κάτω με βά κατά κατά να τα βάλε μόνο είναι ρακή μπατ μπατά βγάω και να η καρούα. Όλοι αν είπε ήρθω να νάσει, να δούει που νιουάει, ήρθω να specific health providers, όσα θα βουτυβάς φόνο να σας βοκερά, τι ήρθω να health allied staff, specific allied health, τι ήρθω να σας αγόρι South Auckland, που κάκι να είμαι ένα γλένινες, έπατε και να βέβαια σε Auckland, που καλά. Τα μόλι είναι βέβαια, πατώ, ήρθα, πατώ, κύρισα, σου λέει, τα λέγα βέβαια, να κουαντέρα και μένα, τα μπα βάκα βάκα νύμπουλα. Πήρα με καραβή και αν τα βάκα, τα μπα γίνει το ένα μάρο και ένα πασίφικα. Ένα μα τα καλυμάτε τα έκανα ράουα ράουα, βάρε ρουβά και ογκόνα ρουμέτικ φίβα. Κομμέ γάια, ο βέβαια σε τίκο αιάνι, community solutions, κλάσα, ο κόβδα που τα βόλει, σαν τίκο ήρνα μάγρι, και που κάνει το βόλα και το μάγρι community health, το κάνει να λόμενοι τα ούνιμα οι μάγρι, ορτώ τα λεγά, έρθω με που κάτι κρυτώ με κορσάλι ρε δερτώ την κορμή ντόσεν ρόλο απαρό έρτω για με να σας πω μάγερε την κοβερτώ να κένα καραβί τα πατάμε και κοιντούα να μάτι ογκό με τα γάντρε τα μούτα με τα μάρρο είναι νόντα ούτω και σαν να λέγκα εσωτερικό και αντανούμε τίγο τίγτρα ένα heart foundation ορατώ την είναι ήρθω λεγκαρόφμενα κάμπελα τα νόντα ούτω έρθω να τίγο τα λέγα να έρθω βέβαια κασάλτα εκεί τα μαθαβέγα να έρθω πολύ πολύ πολύ με εγκαρόβε τίγο να μάτα καλή μάτια όγκο να ρουμέτικ φύβα μην είπε να βάλει μην είσα μέρα να πιτάνω εγώ να όλου τα σε μας ότι να δούμε εγώ τα βάλει με βακάω τα βούτα τόγμα μόση να είναι τριτήλο μόση να είναι τριτήλο ο καθένα τα βακάω λένε του ή ο Νιουσιλάντης άβεα τόσο θα εξαρτήγω να βάλει την έντενη μάτια εγώ. Σαν η τάκη είναι ένα στην γενικού, είναι να με βαντεί τα κανάμα την τούνα, να είναι άλλα, πόσα άλλα, άλλα. Είναι να με σέρα και να λάβω λίγο τόκα, να πάω μίλιον το μπέγρο, σαν να βούλω και τον μίλιον,

με και από το πιο ράνα. Κιωράνα, τα το κάτω το αδίτσι, τα το κόκκι αιρένι, ενώ μέρε το κοτόν του αρέ, με τσι βόκο το ετα κοτόν αι παρακοκα, τε έρετε οκο μάνα, νο τε μου του αρέ, με κορέρα τε έρετε παρακοκα τε αράβι, τα έκι έρε,

Τα μήκο σε τα μηνύτη χαμό φούλου, τα μηνύπια με είχε βάλω. Πάμε να τα πέπε τα μακετή, έφυγα τόλο Idol Wild η Μαγκερέ. Παπέ και φρενάου, Πρέστον Μότο, η Πρέστον Ρο, τη Αουάνο, Χάλα Πρέστον η Οτάλα. Αου υποκέση, η Οουάνο, το Fitness, καγκατάει, χάπε χαμέα, ο Παλπαρέμα, η Ομεαλέρε. Με τούτα και υποκέφυγα τέλο.

0: 的夜晚，马路发出的摩托路，耶和华发到我们屋里，我写出历史的马路。
1: Οι πρέστον μόρους, ο μανάς παρετάω, δεν φοράν νόμα γόε μου μέρε δε. Κοσιλά, κοε τάχα ουάν, πρέστον ρόουτ, ο τάρα, τελεφωνή νόα ουατάχ και αου τον νόα τάνιμα. Φιμά ουάρεν, λάβα. Φιμά σέβες κακάτου, λάβα μοία. Φιμά κουότ και άβε και ουίνς, λάβα μοία. Φιμά κουότ και ο καλτάχ μαλουί, λάβα μοία. Κατώ φιμά ου. Because if you want to be my home, maybe I'll be here, man. I'm smart now. Go hop to be here. You say get the go, but you say get the out. If I have what now, we do my mouth, Luna Pamon, the Tommy Tao Moktawa for the was. Manatu, to a sila, the Tahawano, Preston Road, or Tara, but they get telephone, get my smart now. Go Preston Motors, no.